0: αντιό τον πόημα νέο μας.
1: Αλλά το τακμού σε λύνιε ζύγοντα, δυο σούδινε καό γέννα τράγιο. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου, αν γέννα σαν τρούγου το προσναγιού. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου, αλλιένα σαν τρούγου το προσναγιού.